Some would try for fame and glory. Others aren't so bold.

sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Βάλε την τάξη στη θέση της. Ανακάτεψε τις πέτρες του δρόμου. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλείνοντάς τα. Κάνε από τα χάδια σου, χάδια για τα χάδια σου. Λίστεψε τον ήχο από το νόημά του. Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Τρώγε πουλιά μόνο σε κατάσταση φίλου. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα και μην μπαίνεις μέσα.

Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Βάλε την τάξη στη θέση της. Κάνε από τα χάδια σου χάδια για τα χάδια σου. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Χτύπα την πόρτα και φώναξε.

En minä ole nainen, olen neutri.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credit σήμερα Τετάρτη στον αέρα του Strand Radio ζωντανά, όπως και κάθε εβδομάδα άλλωστε, από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12, συν πλην κάποια λεπτά αναλόγως πόσο θα μας πάρει το πρόγραμμά μας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα ακόμα επεισόδιο Spring Cleaning, το λεγόμενο. Ακούμε δηλαδή δίσκους και EP τα οποία είχαμε αφήσει στο σιρτάρι για αρκετό καιρό, από διάφορες εποχές και είδη. Καλά, μην φανταστείτε πως θα πάμε και πάρα πολύ πίσω χρονικά σε, ξέρω εγώ, folk, οστρογωτικά πανηγύρια και μεσαιωνικά λαούτα. Το πιο κοντινό σε τροβαδούρο που έχω είναι ο Julian Cope, ο οποίος και ακολουθεί άλλωστε, μέσα από τη συλλογή με τα καλύτερά του TripAdvisor που βγήκε το 2015. Και θα τον συνοδεύσουν οι My Name is Ian από το Wales. Α, ναι, και φυσικά η εισαγωγή της εκπομπής είχε Tom Rosenthal με τον δίσκο ZZ Series και ένα μικρό EP των Nordwist ονόματι SIP του 2020. Τρία κομμάτια περιλαμβάνει το SIP, τι SIP δηλαδή, μονοθέσια πυρόγα.

Εν τω μεταξύ, βάζω στο ίντερνετ τη λέξη πυρόγα, μήπως βρούμε κάτι έτσι να πούμε στην εκπομπή, και αντί να μου βγάλει πληροφορίες για το πλεούμενο, όλη η πρώτη σελίδα είναι για ένα τραγούδι του Μητσιά, το οποίο λέγεται Ερωτικό και έχει μια παρένθεση δίπλα, λέει με μια πυρόγα. Δεν πολύ παίζει η πυρόγα βέβαια στους στίχους από ό,τι διάβασα, μόνο στην πρώτη στροφή, μετά γίνεται χαμός, δεν χωράει. Έχει κάτι Βυσιγότθους, έχει τη Μεσόγειο, τους Δελφούς, την Αντιγόνη, την παλιά, την αρχαία, ξέρετε, ένα καραβάνι. Μάλλον την πυρόγα η τύπησα την έχει και πάει σε όλα αυτά. Μπράβο της όμως, δεν είναι εύκολο πράγμα να τα χωρέσεις και σε πόσο κρατάει το τραγούδι, κοντά 5 λεπτά. Τόσες διαδρομές με μια πυρόγα. Εδώ κρουαζιέρα στη Μεσόγειο πηγαίνεις και σου λέει κάνουμε στάση στο Παλέρμο για μία ώρα. Και άντε εσύ να προλάβεις να δεις, τι να προλάβεις να δεις, μισή εκκλησία και μετά όλα τα άλλα να βγάλεις φωτογραφίες τους γλάρους. Σπατάλη χρόνου βέβαια να βγάλεις τους γλάρους φωτογραφίες, γιατί έχουμε και εμείς εδώ πέρα τέτοιους. Τους φωτογραφίζεις εδώ και λες ότι είναι παλερμιώτες. Δεν θα το καταλάβει κανένας. Συνεχίζουμε με Ride. Ο δίσκος που άκουσα είναι ο Weather Diaries του 2017.

The end is the end, τέλος αυτό ήτανε. Οι Flints μας είπαν στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο συμπλήρωσε το μουσικό μας ζευγάρι, EP εδώ πέρα, το οποίο λέγεται 21st Century Love. Και πάμε λίγο πιο πίσω χρονικά, στο 1984. Δεύτερος δίσκος των Aztec Camera, λέγεται Knife, με ένα χιτάκι το οποίο και θα δούμε όλο και όλο, το All I Need Is Everything. Επίσης σε αυτό το δίσκο θα βρούμε και μια πάρα πολύ ωραία διασκευή του Jump στα B-Sides, αλλά αυτό το έχουμε βάλει στην προηγούμενη εκπομπή, οπότε ακούμε το Hit. Και μαζί με τους Aztec Camera έχουμε και ένα συγκρότημα από αυτά που λέγαμε τις προάλλες με τα ονόματα τα εντελώς άσχετα με τη μουσική που παίζουν, δηλαδή εμπροκειμένο Garage, το οποίο εντάξει δεν είναι και τόσο Garage, αλλά τέλος πάντων, και λέγονται Bass Drum of Death. Το ακούς και περιμένεις κάτι σε metal με φωνητικά αυτά τα κραυγές αμαρτωλών ψυχών που έρχονται από τα βάθη ενός απίθμενα καταραμένου πηγαδιού που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του πέμπτου διαζώματος της κόλασης, ξέρετε, απέναντι από το σουβλατζίδικο γύρω της πλατείας. Κουλασμένο το σουβλατζίδικο φυσικά, το κρέας του γύρου δηλαδή είναι πολτός από καβουρδισμένα ρεβίθια και αντί για αγκούρι στο τζατζίκι βάζουν σπανάκι.

Παρ' όλα αυτά, πάντως υπάρχει δικαιολογία για το όνομα αυτών των The Bass Drum of Death. Αρχικά λέει ήταν one man band και ο John Barrett, αυτός είναι one man, που την έφτιαξε, ήθελε για πλάκα λέει ένα όνομα το οποίο να ήταν εντελώς το αντίθετο με το όνομα της μπάντας ενός φίλου του, του Dent May, η οποία λεγότανε Magnificent Ukulele και του ξέμεινε μετά. Και του Ukulele του ξέμεινε, θα τον ακούσουμε όμως πρώτα στο καινούριο του single, πριν από 10 μέρες βγήκε αυτό. Αλλά πρώτα από το πρώτα που θα ακούσουμε, πιο πρώτα δηλαδή, πρωτίστως, θα ακούσουμε τους Art Pop Wolves, με δύο O χωρίς E στο τέλος. Soft and Slow λέγεται το άλμπουμ του 2023, με 15 μουσικούς στο σχήμα, από το Βέλγιο. Το καλοκαίρι όμως βγαίνει το τρίτο τους άλμπουμ και θα κάνουν upgrade, λέει, σε 23 μουσικούς. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μια φορά δεν μου ακούγονται για τόση που άκουσα τα κομμάτια, εκτός αν είναι, ξέρω εγώ, ο τραγουδιστής, ένα μπάσο και 13 πλήκτρα. Αν βάλεις να παίζουν τις ίδιες νότες, ίδια όργανα, δεν καταλαβαίνεις τον όγκο. Σαν τις τυρόπιτες, δηλαδή, είναι τυρόπιτες με 12 τυριά, σου λέει, και είναι, κάνει τετραπλάσια τιμή από την απλή, αλλά δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά στη γεύση, γιατί είναι όλα τα τυριά Emmental, απλά είναι από διαφορετικούς τσοπάνιδες.

Αυτός ήταν και ο Dent May που λέγαμε. Dent May and his Magnificent Ukulele. Λέγεται επακριβώς η μπάντα. Εσείς ακούσατε τώρα κανένα γιουκαλίλι να παίζει? Όχι, ούτε κι εγώ. Δεν είμαστε όμως τρελοί. Υπάρχει και εδώ εξήγηση. Το γιουκαλίλι, λέει, θα το βρείτε μόνο στον πρώτο του δίσκο, γιατί μετά τη βαρέθηκε όλη αυτή τη φάση και άλλαξε εντελώς ύφος και όργανα και του ξέμεινε και αυτού το όνομα. Λες και είχε κάνει, ξέρω εγώ, τις απίστευτες πωλήσεις στατιστικώς. Το περισσότερο ίσως να ήταν με βαριά 10.000 κόπιες, την πάρα πολύ καλύτερη, γιατί στο Discogs υπάρχουν περίπου 500 άτομα τα οποία έχουν στην κατοχή τους το άλμπουμ. Για indie pop μετά το 2000 η καλύτερη περίπτωση είναι αυτοί οι αγοραστές να αποτελούν γύρω στο 5% του συνόλου, από ό,τι είχα διαβάσει. Αν και είναι ακόμα χειρότερο το θέμα, γιατί είναι μικρή indie δισκογραφική, είναι η Pow Tracks. Ήτανε δηλαδή, έχει κλείσει. Η δισκογραφική η οποία στηριζόταν σαν όνομα στους Animal Collective, φανταστείτε. Οπότε άντε να έκοψε 5.000 CD στην καλύτερη. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω στο ότι δεν υπήρχε και μεγάλο πρόβλημα ιδιαίτερο να αλλάξει το όνομά του ο Dent May, απλά βαριότανε μάλλον, και να το κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το ο Dent May και το υπέροχο γιουκαλίλι του σε ο Dent May και η θαυμαστή του κιθάρα, ή ο Dent May και τα υπόλοιπα όργανά του, ή ο γύρος της πλατείας. Δεν είναι σαν κάτι τύπους οι οποίοι φτιάχνουν στα νιάτα τους ένα email και το βάζουν σε τράπεζες, δέκο κτλ. Και έτσι αυτοί δεν είναι εύκολο να το αλλάξουν αργότερα, και είναι ο άλλος πλέον διδάκτορας στατικής κβαντοφιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το email του είναι τρελός βάζελος 19 παπάκι hotmail.gr.

Ακούσαμε Boy Kill Boy από το δίσκο Stars and the Sea του 2008 και τους Pinch Points. EP έχουμε εδώ από το 2019, το οποίο λέγεται Moving Parts. Και θα συνεχίσουμε έτσι με πιο rock metal καταστάσεις. Άκουσα τον δεύτερο δίσκο των Green Jelly του 1993, ο οποίος λέγεται Serial Killer Soundtrack. Και επίσης τον πρώτο δίσκο των The Datsuns, ομώνυμος. Οι Green Jelly τώρα αρχικά λεγόντουσαν Green Jello, αλλά αλλάξανε το όνομα μετά από μήνυση της εταιρείας Kraft, η οποία έχει το trademark για τους ζελέδες τους, Jell-O. Στον συγκεκριμένο δίσκο έχουμε και το κομμάτι που θα βάλω, το οποίο τους έκανε πιο γνωστούς στο ευρύ κοινό, στο κοινό του MTV δηλαδή ουσιαστικά, τα τρία μικρά γουρουνάκια, με το χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ Claymation, αν το θυμάστε, animation με πλαστελίνες δηλαδή. Για την ιστορία, οι Green Jelly είχαν και δεύτερο βίντεο κλιπ από τον συγκεκριμένο δίσκο για το τραγούδι τους Electric Harley House of Love. Αλλά αναγκάστηκαν να το κατεβάσουν γρήγορα γρήγορα μετά από άλλη μήνυση από τους managers των Metallica, γιατί χρησιμοποίησαν εν μέρη ένα ριφάκι από το Enter Sandman.

Για τη συνέχεια θα ρίξουμε αρκετά τα decibel και θα περάσουμε σε ένα δίσκο με ακουστικά B-sides των Born Ruffians από το 2014, ο οποίος λέγεται Μαντέψτε B-sides and Acoustics. Τι να ήταν άλλο άραγε. Ξεκάθαρα πράγματα τουλάχιστον, αυτό που είναι αυτό λέει. Ξεκάθαρα έγιναν επίσης τα πράγματα όταν άκουσα και διάβασα μάλλον καλύτερα για αυτόν τον δίσκο του Bristol Maroney, Jimmy. Είχαμε, δεν ξέρω αν είχατε ακούσει εκπομπές ή θυμάστε, είχαμε ακούσει από εκεί το τραγούδι Tomatoes, ντομάτες. Και λέγαμε ότι τι άσχετος τίτλος, γιατί οι στίχοι μέσα μιλάνε για μια ερωτική απώλεια και πώς αισθάνεται ο Μπρίστον και τα λοιπά, τα χάλια του δηλαδή, και κάπου αναφέρεται πως εκεί που έχει βγει στο δρόμο και χαζεύει τον ορίζοντα της αιώνιας θλίψης, στη δίπλα αγωνία είναι ένας γείτονας ο οποίος τρώει ντομάτες. Αυτό. Και έμαθα όμως ότι ο γείτονας αυτός είναι ο Τζίμι και υπήρξε όντως όταν έμενε στα παιδικά του χρόνια στη Φλόριντα ο Μαρούνεϊ και τον θαύμαζε για την ανεμελιά του και τον ζαμανφουτισμό του και μάλιστα σε αυτόν βάσισε και την παράλληλη μουσική του ταυτότητα. Οπότε τον κακολογήσαμε αδίκως. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν δεν κάνεις, πώς λέγεται η λέξη, ενδελεχή έρευνα.

πώς τυχαίνει και σήμερα όλα τα κομμάτια τελειώνουν έτσι απότομα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Courtney Barnett για τη συνέχεια του 2021. Things take time, take time λέγεται το άλμπουμ. Ακούμε από αυτό το Before You Gotta Go, Go, Go. Μαζί με το Conditions άλμπουμ, τον Temper Trap. Αυτό είναι από το 2009.

Αναφέραμε προηγουμένως το βίντεο κλιπ των Green Jelly που είναι φτιαγμένο με claymation, το animation δηλαδή με πλαστελίνη, και να πούμε οπότε ότι πρωτοεμφανίστηκε αυτή η τεχνική στο σινεμά πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τη δημιουργία της ίδιας της πλαστελίνης. Έχουμε δηλαδή την εφεύρεσή της το 1897 και το πρώτο φιλμ που βλέπουμε τη χρήση της είναι το Fun in a Bakery Shop του Edwin Porter, 5 μόλις χρόνια μετά. Ένα πολύ μικρό σκετσάκι ήταν αυτό, 1,5 λεπτού. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα και στο YouTube. Σαν κομμάτι έτσι παράστασης στυλ Vaudeville, όπου η ζύμη του φούρναρη αλλάζει σχήματα και πρόσωπα. Αυτό. Και το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή ήταν βασισμένο σε κλασικό είδος θεατρικού σκέτς Vaudeville, που εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει να γίνεται πολύ δημοφιλές στην Αμερική. Από τη Γαλλία προέρχεται. Moustache Prone το επόμενο συγκρότημα. Erebus, ο δίσκος, 2015 το έτος.

Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τον μέχρι πολύ πρότινος, έναν και μοναδικό δίσκο, τον All Female Rock Band Girl Monster, από την Αυστραλία αυτές. Monster Delicio λέγεται ο δίσκος, του 1992. Και λέω μέχρι πρότινος γιατί τον Απρίλιο έβγαλαν τον δεύτερο δίσκο τους, 34 χρόνια μετά, ύστερα από ένα reunion που έκαναν το 2024. Πάμε σε γαλλικό ζευγάρι, ένα παλιό και ένα καινούριο. Δίσκος Simplement του William Scheller, το παλιό, 1983. Και το EP Après la pluie, της Mauvaise Bouche, κατά κόσμον αίμα, δεν ξέρω το επώνυμο. Αυτό είναι το καινούριο από το 2024. Έχει βγει και ένα tribute album για τον William, το πούμε στα γαλλικά, William Scheller, βασισμένο στο Simplement, το οποίο λέγεται Simplement Scheller. Και θα ασχοληθούμε με αυτό καλώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη εβδομάδα, που μάλλον θα έχουμε σαν θέμα ένα εξτραδάκι στο γαλλικό αφιέρωμα που είχαμε κάνει με tribute συλλογές σε παλιούς Γάλλους μουσικούς. Αρκεί να μαζευτούν αρκετές, γιατί μέχρι στιγμής έχω βρει μόνο τρεις.

Το 2020 είχε βγει από τα όχι και ιδιαίτερα βαθιά πηγάδια της καραντίνας ένα καινούριο συγκρότημα το οποίο είχε κάνει σχετική θράψη με το κομμάτι Zombies. Zombie Americana λεγότανε και ο δίσκος τότε, επίσης ομώνυμος, ένας και τέλος, τελικά. Ήταν one and off συνεργασία του παραγωγού Ross Ryan και του τραγουδιστή Bryce Fox. Αυτό και θα ακούσουμε στη συνέχεια μαζί με τους Pain. By Die λέγεται το δικό τους κομμάτι από το άλμπουμ Dancing with the Dead του 2005.

Κι άλλο από το μοκλήσιμο, τι έχει γίνει σήμερα δεν ξέρω. Είπαμε για το θέατρο Vaudeville. Επιγραμματικά σαν είδος είναι ουσιαστικά ο πρόγονος της δικής μας ας πούμε επιθεώρησης. Με διάφορα σκετσάκια είτε μουσικά είτε κομικά, αλλά συγκεκριμένο στήσιμο κάθε φορά, όπως αυτό με τα πρόσωπα που είχαμε στο πρώτο Claymation. Ένα από τα tropes αυτά που υπήρχαν είναι επίσης και ο προπάπους ας πούμε του stand-up. Το stand-up στις αρχές του δεν ήταν απαραίτητα one-man show, αλλά είχαμε δύο κωμικούς. Ο ένας έστεινε το αστείο και έδινε την πάσα στον βασικό να ολοκληρώσει. Στο Vaudeville θα βρούμε το λεγόμενο two-act, όπου έχουμε έναν ηθοποιό ο οποίος είναι η φωνή της λογικής και έναν δεύτερο που πατάει στα λεγόμενα του πρώτου για να φτιάξει το αστείο. Συνεχίζουμε με The Twogs. Οι Twogs έβγαλαν 3 EP και 2 άλμπουμ και εξαφανίστηκαν μετά μυστηριωδώς το 2017. Σαν βάση είχαν το βιολί γενικώς.

Αυτή η δεύτερη ήταν η Pit Pit, προπέρσινος δίσκος, το Magpie. Επόμενο ζευγάρι και ίσως τελευταίο είναι οι Snails με το EP Little Demon από το 2014 και η Maneskin. Άκουσα το special edition του album Rush που έχει ένα extra δισκάκι με demo, extra τραγούδια κτλ. Και είναι μάλιστα μία από τις περιπτώσεις που το μεγαλύτερο hit προέρχεται από τα B-sides, αυτό που θα ακούσουμε κι άλλωστε. Επίσης να πούμε ότι το δίδυμο Abbott και Costello νομίζω ήταν από, αν όχι και το πρώτο, stand-up που βασίστηκε στο του act του Vaudeville για τις παραστάσεις του και είχε τεράστια επιτυχία, ειδικά εφόσον η άνθηση του συγκεκριμένου είδους θεάτρου στην Αμερική έγινε τη δεκαετία του 30. Στη Γαλλία ήταν ήδη πολύ δημοφιλές από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η Abbott και Costello μάλιστα ήταν και η πιο ακριβοβληρωμένη κομική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όλα αυτά για να φτάσουμε σήμερα να κάνει διάφορα έτσι ωραία άρθρα και συνεντεύξεις η Lifo από διάφορους Έλληνες στανταπάδες, οι οποίοι να δηλώνουν ότι με την κωμωδία τους δεν θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δεν θέλω, υπάρχει δεν μπορώ.

Λοιπόν, προλαβαίνουμε δύο ακόμα μικρά, οπότε ολοκληρώνουμε το σημερινό μας θέμα με τον Rick Astley και τους Black Book. Δίσκοι Beautiful Life του 2018 και Confessions of the Innocent του 2022.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσαμε δίσκους και EP τα οποία είχαμε ξεχάσει σε συρτάρια, μπαούλα, πατάρια ή και όχι ιδιαίτερα βαθιά πηγάδια. Την επόμενη Τετάρτη ευελπιστώ να κάνουμε μία έξτρα εκπομπή στο αφιέρωμα που είχαμε στα καινούργια γαλλικά συγκροτήματα με tribute συλλογές σε παλαιότερους κλασικούς Γάλλους μουσικούς. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση και θα σας αφήσω φυσικά με έναν πολύ μελωδικό Άντωνι Πέργης αυτή τη φορά, It Could Happen To You, μέσα από το πρώτο του άλμπουμ On A Rainy Afternoon του 1958. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και γεια σας.

0: Is it rolling, Bob?
1: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim.

Καλησπέρα, είναι το Χόνικ των Κλαγκούν, εδώ στο Strummer Radio, κάθε Τετάρτη, 1 με 2 το μεσημέρι. 3 Ιούνιου σήμερα και πριν από ακριβώς 100 χρόνια γεννήθηκε ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο πασίγνωστος Αμερικάνος ποιητής, μέλος της Αγίας Τριάδας της λογοτεχνικής γενιάς των Beat, μαζί με τον Τζακ Κέρουακ και τον Βίλιαμ Μπάρος. Μας άφησε στις 5 Απρίλη 1997, και επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια σήμερα από τη γέννηση του μεγάλου Άλεν Γκίνσμπεργκ, η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη σε αυτόν, με μελοποιήσεις ποιημάτων του, συμμετοχές του ίδιου και μικρά άλλα πραγματάκια. Για να μην χάνουμε χρόνο, ξεκινήσαμε με τους Fugs. Ακούσαμε το Χάρη Κρίσνα, στα φωνητικά και ο ίδιος ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, από το 1967 και το δίσκο Tenderness Junction. Και θα μείνουμε στο 1967 και θα πάμε σε έναν δίσκο με τίτλο Holy Music από τους Malakai, πόνημα κυρίως του John Morgan Newbern, χωρισμένο σε 5 μέρη, όλα ως Wednesday και αριθμοί δίπλα. Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ είχε γράψει τα liner notes του δίσκου, τελειώνοντας μάλιστα το κείμενό του γράφοντας πως ο Poe θα απολάμβανε την παρουσία των Malakai. Θα πάμε και θα ακούσουμε το κλείσιμο αυτού του πολύ όμορφου ψυχεδελικού folk, θα λέγαμε, δίσκου, Wednesday 8.

Αν ενδιαφέρεστε και αμελοποίησης ποιημάτων του Γκίνσμπεργκ, νομίζω ότι ο δίσκος που θα βάλουμε τώρα είναι ο νούμερο ένα που πρέπει να έχετε στην κατοχή σας. Είναι η Living Music από τη Ρώμη, ένα συγκρότημα που έμεινε ενεργό από το 1971 ως το 1973. Το μοναδικό τους άλμπουμ έρχεται από τη χρονιά που διαλύθηκαν, το 1973. Έχει τον τίτλο του Allen Ginsberg. Μέλη των Living Music συναντάμε τους Brain Ticket. Όλος ο δίσκος λοιπόν είναι μελοποίησης ποιημάτων του Ginsberg σε πολύ υψηλό μουσικό επίπεδο. Ακούμε το song.

Θα μείνουμε στην Ιταλία, αλλά θα πάμε πολλά χρόνια αργότερα, στο 1987, και θα βρούμε τους Effervescent Elephants και τον δίσκο Something to Say. Ιταλοί ψυχεδελιστές από το 1985 έως το 1991. Το άλμπουμ που θα ακούσουμε είναι το πρώτο τους άλμπουμ, το κυκλοφόρησαν κάμποσα. Υπάρχουν δύο κομμάτια σε στίχους του Άρνι Γκίνσμπεργκ, το Europe's Blues και το LSD.

Αν ενδιαφέρεστε για ηχογραφήσεις του ίδιου του Allen Ginsberg, φυσικά προτείνω την τετραπλή κασετίνα συλλογή το Holy Soul Jelly Roll Poems and Songs 1949-1993. Και εκτός από αυτό, σίγουρα το Songs of Innocence and Experience, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1969 και κυκλοφορούσε το 1970 και είναι βασισμένο σε ποίηση του William Blake. Ακούμε το The Grey Monk.

Φυσικά σε ένα μουσικό αφιέρωμα στον Allen Ginsberg δεν μπορεί να λείπει ο Bob Dylan. Πριν δύο εβδομάδες στα γενέθλια του Bob, στην εκπομπή την αφιερωματική μας, είχαμε βάλει ένα κομμάτι, το Going San Diego, από τα sessions του Dylan και του Ginsberg 1971. Δεν είχα τότε ιδέα ότι θα ακολουθήσει το αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα. Θα παίξουμε πάλι κάτι από αυτά τα sessions. Στο μεταξύ, αν δεν έχετε δει, δείτε οπωσδήποτε, γιατί έχει μεγάλη συμμετοχή ο Ginsberg, το ντοκιμαντούρ του Scorsese για το Rolling Thunder. Εμείς θα ακούσουμε 1971 από Dylan Allen Ginsberg, Vomit Express.

Θα πάμε τώρα χρόνια αργότερα σε ένα από τα τελευταία έργα του Allen Ginsberg, ένα χρόνο πριν πεθάνει, το 1996, το The Ballad of the Skeletons, το οποίο θα το ακούσουμε με τον Allen Ginsberg στη φωνή και τον Paul McCartney, κιθάρα, drums και Hammond, ενώ συμμετέχει και ο Mark Ribot και ο David Mansfield στις κιθάρες. Το κομμάτι βρίσκεται στην deluxe έκδοση του δίσκου του Paul McCartney, το Flaming Pie. Πάμε και το ακούμε.

0: ήταν ο Paul McCartney με τον Allen Ginsberg. Τώρα πάμε πίσω, όχι πάρα πολύ. Πάμε στο 1982, σε κάτι που δεν μπορεί να λείπει από το σημερινό μας αφιέρωμα. Είναι η Clash, Combat Rock ο δίσκος και η συμμετοχή του Allen Ginsberg στο Get Out Defendant, που μάλιστα εμφανιζόταν μαζί με τους Clash εκείνη τη χρονιά όταν το έπαιζαν live. Πάμε λοιπόν, Clash και Allen Ginsberg.
1: Starved in Metropolis, hooked on Necropolis, addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis, slam dance Cosmopolis, enlighten the populace.

Τώρα θα πάμε στο 1996, στη σχολή ποίησης της Βιέννης και σε μια σύμπραξη τριών μεγάλων ονομάτων μεταξύ μουσικών αυτοσχεδιασμών και διαλέξεων και απαγγελίες ποιημάτων. Συναντάμε τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, τον Νικ Κέιβ και τον Φάλκο. Το CD που κυκλοφόρησε από τη ζωντανή αυτή ηχογράφηση συνοδεύονταν και από ένα βιβλίο 200 και σελίδων. Viva La Poesia, ο τίτλος του CD, κυκλοφόρησε το 2002 και ακούμε το Poetry School Song.

Αυτό ήταν το χωρί των κλαγκούν και για σήμερα. Θα σας αφήσουμε ένα ποίημα του Allen Ginsberg, είναι το footnote του Hole, η spell όπως έχει μείνει στην ιστορία, από την Patti Smith, η οποία το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ της Peace and Noise του 97, αλλά εμείς θα το ακούσουμε live σε μια εκτέλεση στο Portland του 2001 που περιέχεται στη συλλογή Land. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Στραμέ Radio. Σήμερα έχουμε γιορτή, 100η εκπομπή Κούκος in the Nest, εδώ στο Στραμέ Radio.

Ήταν 6 Φεβρουαρίου 2024, Τρίτη ήταν τότε. Η εκπομπή ξεκίνησε σαν μονόρι, δειλά, διστακτικά, να δούμε λίγο πώς πάει. Στο δρόμο μεγάλωσε, έγινε μια μισή ώρα, έγινε 2 ώρες, μεταφέρθηκε στην Τετάρτη και έχει νομίζω μονιμοποιηθεί σε αυτή την ώρα 4 με 6 κάθε Τετάρτη. Και τις γιορτές είναι ωραία να τις περνάς με παρέα. Γι' αυτό σήμερα η εκπομπή είναι φτιαγμένη πολύ διαφορετικά, μια που οι παραγωγοί του Strummer έχουν στείλει εδώ τις ευχές τους και τα τραγούδια τους για να τα ακούσουμε όλοι παρέα μαζί. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους όσους στείλανε. Και τους έχω ευχαριστήσει και προσωπικά και εδώ θα είναι και λίγο σαν ένα quiz, μια που όλοι μπορείτε να μαντέψετε ποιος έχει στείλει τι, μπορεί και να πέσετε και λίγο έξω. Έχει πλάκα πάντως.

Έχουμε ξεκινήσει με τους Iron Sights. Ήταν το τραγούδι που ξεκίνησε το Cuckoo in the Nest πριν 2,5 χρόνια περίπου. Από το San Francisco, 2023 βγάλανε ένα δίσκο, το Changing Light. Ψυχεδελική soul, κινηματογραφική.

Και ας ξεκινήσουμε με τον περιστρεφόμενο Δερβίζη που μου έστειλε το τσίρκο του παραδείσου Massive Attack Paradise Circus με τη Hope Sandoval στα φωνητικά, εθέρια, αισθησιακή και μελαγχολική ταυτόχρονα. Πάνω σε ένα sample τραγουδιού της Νίνα Σιμών από το 5ο άλμπουμ των Massive Attack Heligoland.

Αφήνουμε τους Massive Attack, την πρόσφορα του Δερβίση στην εορταστική σημερινή εκπομπή. Για το επόμενο τραγούδι δεν θα πω από ποιον είναι, θα αφήσω λίγο να το μαντέψετε. Πάντως είναι μια βόλτα σε μια παραθαλάσσια ιστορική πόλη, Σεν Μελό της Γαλλίας. Επόμενη μέρα μετά από μια γιορτή, λίγο πριν ξεσπάσει μια καταιγίδα.

Ήταν η Κλείο, το τραγούδι ήταν το Sam Malo Song και το έστειλε ο Σπύρος No Credits κάθε Τετάρτη πρωί 10 με 12. Είναι εδώ η ημέρα μας, η Τετάρτη. Και πάμε στο επόμενο που είναι ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και ήταν μεγάλη χαρά μου που είναι μέσα στη σημερινή playlist. Είναι κάτι σαν καθρέφτης. Αν είσαι πολύ απογοητευμένος όταν το ακούς, τα πιο σκοτεινά στοιχεία ξεχωρίζουν, αλλά μπορείς να παρατηρήσεις ότι υπάρχει μια ελπίδα σε αυτό το τραγούδι, ώστε όταν είσαι σε καλή διάθεση να μπορείς να το ακούς, και αυτό δεν είναι τρελό. Ευχαριστώ την Αρετή από την Τρελιομανία που το έστειλε. Radiohead, Let Down.

Είχε πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η εβδομάδα με την προετοιμασία αυτής της εκπομπής, με όλα αυτά τα τραγούδια που κάποια μου ήταν γνωστά, κάποια μου ήταν τελείως άγνωστα, και οι μπάντες και τα τραγούδια, και έπεσε πολύ μελέτη, γιατί πραγματικά τα άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, ορισμένα πρόλαβα και τα αγάπησα. Και ένα από τα τελείως άγνωστα που δεν είχα ιδέα για την ύπαρξή τους, όπως εκατομμύρια φυσικά άλλα τραγούδια, είναι το επόμενο, που είναι αυτό που έστειλε ο Γιώργος, Viewmaster, πρώην Sun Friday. Είναι κάθε Κυριακή, κάθε 15 μέρες Κυριακή, 12 με 2. Και αυτό που θα ακούσουμε είναι η Sacred Buzz από το Βερολίνο, με μια ηχογράφηση έτσι πολύ live στο στούντιο. Μας παίζουν το Radio Radiation.

0: Αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, θα λέγαμε ότι είναι κάτι σαν ambient psych doom.
1: Until that day comes, we must prepare ourselves, each one of us.

Αυτή ήταν η Sacred Buzz και το Radio Radiation. Και το επόμενο δώρο έχει και μάλλον ένα μήνυμα, θα μπορούσα να το πάρω σαν ένα μήνυμα που λέει μην κολλάς στο παρελθόν και σε χαμένες ευκαιρίες γιατί ζεις τα χρυσά σου χρόνια. Ο Βαγγέλης από το Όλα Είναι Δρόμος μας έστειλε Iron Maiden Wasted Years.

Τώρα μετά από αυτό, μάλλον πρέπει να αλλάξουμε ύφος. Τι να βάλουμε τώρα μετά από Maiden και West End Years. Γι' αυτό θα πάμε, θα μας πάει μάλλον ο επόμενος στη νότια Ινδιάνα, κάπου στο 2009. Οι Early Day Miners βγάζουν ένα άλμπουμ, το έκτο του, στο, που λέγεται The Treatment, και από αυτό ακούμε So Slowly. Ευγενική προσφορά του Zork από τα Μπανανόψαρα, και αυτό στις αγαπημένες Τετάρτης που έχουμε μαζευτεί όλοι.

0: She's growing up.
1: Και ο επόμενος ανέβαινε στη σκηνή ολομόναχος, συνοδεύε τους στίχους του μόνο με μία ακουστική κιθάρα, ενώ ανάμεσα στα κομμάτια έλεγε διάφορες ιστορίες, απάγγελε ποίηματα. Ίσως ήταν ένας πρόδρομος του Billy Bragg. Ο Lemon έστειλε τον πολύ πολύ αγαπημένο, κατά την προσφυλή του έκφραση, punk poet Patrick Fitzgerald με ένα σφινάκι folk punk, με την έννοια να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο για να χωρέσουν όλα τα τραγούδια που θα στείλουν οι παραγωγοί. 1 και 10 κρατάει, σφινάκι είναι, trendy λέγεται. She's growing up, trendy.

Αυτό ήτανε. Λοιπόν, και το επόμενο ανήκει στον πολύ αγαπημένο γείτονά μου εδώ, DJ Comeback. Δεν έχει έρθει ακόμα, θα έρθει σε λίγο, αλλά τώρα που λείπει θα το βάλω αυτό που έστειλε και θα πω και μερικά πράγματα. Λοιπόν, μας πάει πίσω στο 1968. Είναι μια επιλογή αντάξια της φήμης του, στο San Bernardino, Καλιφόρνια. Μια μπάντα που άνοιξε συναυλίες για τεράστια ονόματα της εποχής, τους Rolling Stones, τους Animal, αλλά διαλύθηκε πρόωρα καθώς τα μέλη της επιστρατεύτηκαν για να πάνε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ένα τραγούδι που λέγεται Shattered είναι η The Good Feelings.

Αυτή ήταν The Good Feelings και το Shattered και θα κάνω άλλη μία και θα κάνω μία εξαίρεση καθότι γείτονας είναι τι να κάνω. Θα παίξω ένα τραγούδι που το έχουμε εδώ γιατί εδώ στην αλλαγή της εκπομπής συζητάμε διάφορα, ακούει ένας του αλλού, τέλος πάντων καταλαβαίνετε γίνεται μία ζύμωση και μέσα σε αυτή τη ζύμωση κάποια στιγμή είχα παίξει το Disappointed by the Sun, το Deus, αναφέροντας ότι υπάρχει κάποια επιρροή. Έτσι τουλάχιστον εγώ το φαντάστηκα από ένα τραγούδι του Nilsson και έρχεται ο DJ Kampa και μου λέει όχι, όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και άλλο τραγούδι που μπορείς να πεις ότι οι Deus επηρεάστηκαν από αυτό και είναι το Atlantis του Donovan. Και γιατί το λέει αυτό, γιατί έλεγαν οι Deus ότι να βρίσκομαι σε ένα μπαρ κάτω από τη θάλασσα και κάτι παρόμοιο λέει και ο Donovan στο Atlantis για μια νοσταλγία, για ένα χαμένο ουτοπικό παράδεισο κάτω από τον ωκεανό, εκεί θέλω να βρίσκομαι. Donovan, Atlantis.

Αφήνουμε τους ωκεανούς και τον Donovan και πάμε στο 1966, πάμε στον Albert King. Πάμε σε μια διασκευή ενός τραγουδίου που βγήκε το 1959, το As the Years Go Passing By. Αυτό το τραγούδι, έτσι, μελετώντας αυτές τις μέρες, έχει μια ιστορία, γιατί έχει μια σχέση με το Λάιλα. Ο Eric Clapton είχε γράψει το Λάιλα σαν μια αργή μελαγχολική μπαλάντα για τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για την Patty Boyd. Όμως ο Dwayne Allman, που ήταν στις ηχογραφήσεις των Derek and the Dominos, πήρε μια φωνητική γραμμή από το τραγούδι που θα ακούσουμε, το As the Year Goes Passing By του Albert King, και αυτή τη φράση την επιτάχυνε και την μετέτρεψε σε αυτό το γνωστό καταιγιστικό ριφ που ανοίγει το κομμάτι. Αυτά λέει η ιστορία, και το τραγούδι το έστειλε ο Nick Papp με την εκπομπή με τον πιο εντυπωσιακό τίτλο στο Strummer, Extraterrestrial Friendly Sounds, As the Year Go Passing By, Albert King.

και προσπαθώντας να τα βάλω όλα αυτά τα ετερόκλητα αρκετές φορές τραγούδια σε μία σειρά, ήταν ένα challenge μερικές φορές. Από τις πιο όμως ταιριαστές επιλογές που μπορούσα να κάνω είναι το επόμενο που μας πάει εκεί στην ίδια εποχή, 1969. Η Τζάνις Τζόπλιν φεύγει, αφήνει τους Big Brother and the Holding Company, κάνει το πρώτο προσωπικό της άλμπου και από αυτό η Εύη από την Τρελιομανία μας έστειλε το πολύ προσωπικό και υπεραγαπημένο Cosmic Blues.

Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ, Κούκος Συνδενές, 100η εκπομπή εδώ στο Strammer Radio, μετά από 2 χρόνια και κάτι. 6 Φεβρουαρίου του 24 ήταν η πρώτη εκπομπή, μόνο όρη τότε. Τώρα έχουμε φτάσει στο 2ωρο, σταματάμε όμως, δεν θα πάμε παραπάνω. Και ακούμε τραγούδια που παραγωγή του σταθμού μου τα στείλανε, μαζί με τις ευχές τους για τις 100 εκπομπές. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιά, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Με έβαλε σε μια πολύ ωραία διαδικασία να ακούσω τραγούδια που έχουν αγαπήσει άλλη παραγωγή και να μπω λίγο μέσα σε αυτή την αγάπη που έχουν για αυτά τα τραγούδια. Και ας ξεκινήσουμε με το επόμενο που μας προετοιμάζει και για τις συναυλίες που έρχονται. Ευγενική προσφορά του Alex Z, No Smoke Talk εκπομπή, κάθε δεύτερη και τέταρτη Κυριακή, 10.30 με 12, για όσους μπορέσουμε και ξυπνήσουμε εκείνη την ώρα. Είναι Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand.

Το επόμενο δεν είναι επιλογή κάποιου παραγωγού, αλλά μ' άρεσε πολύ να το βάλω σαν προετοιμασία για το μεθεπόμενο τραγούδι. Πάμε στην Αμερική, πάμε στον FM Cornog που λειτουργούσε κάτω από το όνομα της μπάντας East River Pipe. Οι New York Times είπαν για αυτόν ότι ήταν ο Brian Wilson του Home Recording. Ηχογραφούσε σε ένα πολύ μικρό χώρο, πρέπει να ήταν το σπίτι του 1996, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, και το τραγούδι και η στίχη, Life is Born Today. Η ζωή γεννιέται σήμερα, δεν μπορείς να τη σταματήσεις με κανένα τρόπο.

today. You can't stop it, no way.

και από τους East River Pipe. Πάμε στην Αυστραλία, εκεί θα μας πάει ο Νόμπο με το Off The Record, μας πάει στους Ups and Downs με ένα από τα καλύτερα αυστραλέζικα pop single του 1985, αυτή η μπάντα από το Brisbane, ένα τραγούδι που λέγεται The Perfect Crime, από αυτά που έχουν μια πολύ φωτεινή μελωδία, αλλά η στίχη τους δεν είναι τόσο φωτεινή.

Θα κάνω μια εξαίρεση για τους ups and downs και θα μείνουμε σε αυτούς, μια που άκουσα μια ωραία διασκευή που έχουν κάνει στο Solitary Man του Neil Diamond.

Και οι ups and downs με πήγανε σε αυτή τη μαγική εποχή που μια ήπειρο στην άλλη άκρη του πλανήτη όριζε το στυλ της, επέβαλε τον ήχο της και εχμαλώτιζε για πάντα τα συναισθήματά μας. Θυμήθηκα Doos Died Pretty, ίδια περίπου εποχή βγάζουν το EP Next to Nothing. Από αυτό επέλεξα να ακούσουμε το Plain in Days, που ακούστε το προσεκτικά γιατί με πήγε στο επόμενο κατευθείαν. Died Pretty.

Και με αυτό, όταν το άκουσα, πραγματικά μου θύμισε κάτι. Ναι, ναι, μπορεί να είναι του Μπρανίνο το σήμα που άνοιγε ο Γιάννης Πετρίδης στις εκπομπές του, αλλά εμένα μου θύμισε αυτό πάρα πολύ, το οποίο βγήκε ακριβώς την ίδια εποχή. Ποιος έχει ακούσει ποιον ή κανένας δεν άκουσε κανέναν και είναι απλά θέμα σύμπτωσης. My hometown, Bruce Springsteen.

Και αφού πήγαμε στο Bruce Springsteen, πάμε σε μια νέα κυκλοφορία, μια hip-hop νέα κυκλοφορία που σαμπλάρει το I'm on Fire του Bruce Springsteen. Είναι ο Eli και ο παραγωγός είναι ο Phase One. Συμμετέχει ο Slug των Atmosphere, ένα συγκρότημα πάρα πολύ γνωστό. Είχαν έρθει και πριν λίγο καιρό στην Ελλάδα από την Μινεσότα. Πολύ γαλήνιο, πάμε να τα ακούσουμε On Fire.

Και δεν τελειώσαμε με αυτά που έχουν στείλει η παραγωγή. Ξαναγυρίζουμε λίγο αφού λοξοδρομήσαμε λίγο. Πάμε σε αυτό που έστειλε ο Ιωάννης Λιμπέρης από την εκπομπή Around Midnight Hit and Run. Είναι η Ingrid Jensen, η Καναδή τρομπετίστα, σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα Wills. Και το τραγούδι λέγεται Αλάχ.

και μετά τη συνεργασία της Ingrid Jensen με τους Wills στο Αλάχ. Το επόμενο τραγούδι με πήγε πάρα πολύ πίσω, είναι ένα από τα αγαπημένα μου εκεί στη δεκαετία των 80's, Φεβρουάριο 1980, το ντεμπούτο single από το πρώτο άλμπουμ των UB40, το Food for Thought. Το επέλεξε η Κατερίνα Σωτηρίου από το Terra Incognita Express κάθε δεύτερο και τέταρτο Σάββατο πρωινά, πάλι για όσους ξυπνάνε, καταφέρουν να ξυπνήσουν. Ένα τραγούδι το οποίο η μπάντα το έγραψε στο σπίτι του παραγωγού, δεν είχαν χρήματα να δώσουν για στούντιο και 5 χρόνια πριν η Δύση ρίξει τα μάτια της στον Αφρικάνικο λοιμό, πριν το Band Aid και το Live Aid, η UB40 στο Food for Thought τα λένε όλα.

0: Αυτή ήταν η The Coral σε μια κυκλοφορία τελείως ξαφνική έκπληξη. Το άλμπουμ λέγεται 388, έχει μέσα επιρροές από ρέγγε, από αιθιοπική μουσική. Ένας τελείως χαλαρός καλοκαιρινός δίσκος, νομίζω ότι μπορεί να παίξει πολύ τώρα που μπήκε έτσι το καλοκαίρι και ημερολογιακά. Έχει έρθει ήδη ο DJ Comeback, από αυτόν τον έμαθα το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Γεια σου. Καλησπέρα φίλε, να τα διακοσιαστήσεις, συγγνώμη για τον βαρβαρισμό. Να μπορώ να τα χιλιάσεις, να πούμε πιο εφικτές ευχές. Και εύχομαι και στη 200η εκπομπή να είμαστε εδώ παρέα. Ναι. Ή κάπου οπουδήποτε.
0: Και εγώ το εύχομαι, θα κρατήσουμε εδώ. Το 200 είναι εφικτό, το 1000 ακούγεται φοβερό και τρομακτικό.
1: Μπορεί να συνεχίζει ο γιος σου.
0: Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Και με τους... με τους Coral, εμένα μου θύμισαν κάτι οι Coral, όπως όλα τα τραγούδια που κάτι θυμίσουν και παιδεύεσαι να βρεις ακριβώς τι, και με πήγανε στο Brug Comp, Steam Brug Comp, σήμερα κάτι γίνεται με τα φύλλα, και το Dancing at the Edge of the World του 2025.

Αυτή ήταν η Brew Comb στο Dancing at the Edge of the World. Και πάμε στο επόμενο που είναι μια νέα κυκλοφορία. Με κάποιο τρόπο είναι νέα κυκλοφορία. Είναι ο David J, γνωστός Bauhaus Love and Rockets, ο οποίος έβγαλε ξανά το Tracks from the Attic Revisited, δηλαδή ξανά είδε αυτά τα κομμάτια του άλμπουμ που είχε βγάλει το 2023. Από εκεί ακούω ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που μου αρέσει και στη νέα του εκδοχή, The Most Beautiful Girls in the World. Ό,τι καλύτερο δηλαδή.

Μας έχει μείνει λίγος χρόνος για αυτή την 100η εκπομπή. Πάμε λίγο να ακούσουμε τους Wolfgang Press, το Mama Told Me Not To Come, του Eric Burdon και το Animals εκεί πίσω στο 1966.

Και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Επέλεξα να ακούσουμε το τραγούδι με το οποίο έκλεισε η εκπομπή αυτή, η πρώτη εκπομπή Κούκος in the Nest, πίσω στο 2024. Ένα τραγούδι που το οποίο το αγαπώ ακόμα και σήμερα και ίσως περισσότερο, είναι ο Graf Reeves. Το τραγούδι λέγεται Bad Friend, είναι ο frontman των Super Fury Animals. Με αυτόν τον τίτλο του άλμπουμ, Sadness Gets Me Free, ωραίος τίτλος, συνδυασμός ακατανίκητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τις ευχές, τα μηνύματα, τα τραγούδια που μοιραστήκατε η παραγωγή και μου τα στείλατε μαζί με τις ευχές. Να είμαστε πάντα καλά. Να μοιραζόμαστε τις γιορτές. Και να έχουμε ένα τον άλλον. Αγάπη.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα, καλό καλοκαίρι σε όλους. Να περάσετε όμορφα. Είναι η εκπομπή Treble Time, η πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού και τη μεγαλύτερη χαρά και τιμή να έχω μαζί μου επιστρέφοντα δυναμικά τον μεγάλο selector και καλό μου φίλο, τον Sensi Tom της Prophecy Records. Καλησπέρα Tom, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μητσάρα, καλησπέρα. Oh yeah, it's Treble Time again. Sensi Tom back in a studio. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Μείνετε συντονισμένοι σήμερα στον Strummer Radio. Έτσι, θα έχουμε Reggae Tunes, Sensi Tom, Prophecy Records, DJ Comeback μαζί. Ξεκινήσαμε με μία version από το Ethiopian Kings. Ήταν το Ethiopian version και να σταθούμε λίγο όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι από μια συλλογή της Blood and Fire που είχε ένα αφιέρωμα στη Freedom Sounds και σε διάφορα μίξ του θρυλικού King Tubby. Αυτή η εκκίνηση ήταν για τον εξής λόγο, για την είδηση του θανάτου του Steve Barrow, ο οποίος ήταν μια θρυλική μορφή, ιδρυτής της Blood and Fire Records. 1-2, 1-2, ακουγόμαστε.
0: Λιγάκι πιο δυνατά.
1: Λίγο πιο δυνατά να φωνάζω.
0: Ακούμε την αισθησιακή φωνή σου.
1: Λοιπόν, ναι, η είδηση του θανάτου του Steve Barrow γενικά σκόρπισε θλίψη στους fans, κυρίως όσους είχαν μεγαλώσει την προ-ιντερνετική εποχή με CD, δίσκους, εξώφυλλα, πληροφορίες, σημειώσεις. Από στόμα σε στόμα, βιβλία.

0: media, forums κτλ. Η Blood and Fire επανέκδωσε τρομερές κυκλοφορίες, μας έδωσε τρομερό υλικό να μάθουμε και να ανακαλύψουμε, τουλάχιστον εμείς που δεν γνωρίζαμε και δεν είχαμε επαφή με τη σκηνή, διαμάντια. Γενικά εγώ θυμόμουν να διαβάζω σημειώσεις από εξώφυλλα των δίσκων της Trojan. Το βιβλίο του Steve Barrow, το Rough Guide to Reggae, ήταν πραγματικά ένας χρυσός οδηγός για να ψαχτεί κάποιος με βινήλια, με κυκλοφορίες και γενικά με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Να βρει και τηλέφωνα υδραυλικών.
0: Α, μπράβο, στο Kingston. Στο Kingston και στην Αγγλία.
1: Αν έχεις καμιά διαρροή στο Kingston.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε από αυτή τη συλλογή ακούσαμε το Ethiopian Version, το οποίο τραγούδησε ο φίλος μας ο Rod Taylor και το μίξαρε ο θρυλικός King Tubby. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για όσους δεν είναι και πολύ σωστοί. Rastaman. Rascalman, λοιπόν, False Rasta από Delroy Wilson. Να το αφιερώσουμε σε όσους δεν είναι, λοιπόν.
1: Πάμε.

0: Rascal Man, λοιπόν. Rascal Run.
1: Έτσι, πού θα τρέξεις και πού θα πας όταν θα έρθει η ώρα, δικέ μου.
0: The Judgment Day.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε σε όσους φίλους ακούνε ζωντανά ότι υπάρχει ένα chat που μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους. Θα συνεχίσουμε με Roots and Culture, με Reggae Tunes και πάμε να ακούσουμε έναν πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη, το Leroy Brown και What a Fire. Αφιερωμένο λοιπόν στο DJ Comeback.
0: Ευχαριστώ.
1: Και σε όλους όσους είναι συντονισμένοι. Για πάμε λίγο.

0: Πάμε, ναι. Εντάξει, δεν λέγαμε για τίποτα. Λοιπόν, εδώ κάτι λεφτά που μου χρωστάει ο Τόμ, λέω θα τα βρούμε και τέτοια.
1: Έτσι, ακριβώς. Θα συνεχίσουμε με ένα θρύλο της Ρέγκε, τον μεγάλο Winston Rodney, αλλιώς Burning Spear, και πάμε να ακούσουμε το Hail Him.
0: Και είχαμε την κουβέντα του Burning Spear τις προάλλες, αλλά να μην τα πούμε καλύτερα στον αέρα αυτά που λέγαμε. Ή να τα πούμε.
1: Όχι, όχι, άσε. Θα πούμε άλλα. Ας ακούσουμε τον Burning Spear, λοιπόν, να τα τραγουδάει και ας αφήσουμε τις δικές μας τις κουβέντες. Και κλείσε τα μικρόφωνα.
0: Εντάξει, ναι. Φύγαμε.

0: Συνεχίζουμε σε Roots and Culture και πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αγαπημένο στα selection του Prophecy Records. Λοιπόν, μιλάει για τις ψευδές ειδήσεις. Οι Rastaman δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι ο Σελάση δεν είναι μαζί μας. Άρα λοιπόν, όταν βγήκαν τα νέα, είπαν ότι είναι false rumors και πάμε να ακούσουμε λοιπόν του Rastaman.
1: Tom.
0: Ναι.
1: Εδώ να πούμε κάτι έτσι για τον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι ο Χάιλε Σελασκή είναι και επίτιμος πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Μεγάλος φιλέλληνας γενικά ο Σελάση, είχε επισκεφτεί και την Ελλάδα, είχε δωρήσει και κάποιες αγελάδες, σαν βοήθεια, ας πούμε, στην φτωχή Ελλάδα. Γενικά ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς Έλληνες και στην Αιθιοπία και με δασκάλους και με...
1: Θα κάνω μια εκπομπή γι' αυτό, έτσι. Ήταν επικεντρωμένο πάλι στο Χάιλε Σελασιέ με τραγούδια και... Κάπως
0: ναι,
1: συνδέσουμε...
0: θα κάνουμε ένα ρασταφάρι αφιέρωμα.
1: Στα γενέθλιά του ίσως ή θα βρούμε όποτε, ή όποτε είναι.
0: Θα βρούμε εμείς, θα βρούμε μια μέρα, μιας και είμαστε ευπρόσδεκτοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή Treble Time. Και ευχαριστώ γενικά πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή να παίζουμε παρέα, να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και μουσικές πληροφορίες.
1: Δική μας χαρά, το μου. Φύγαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν False Rumor του Rastaman, αφιερωμένο σε όλους τους σκληροπυρηνικούς ρεγκάδες.

0: Έτσι λοιπόν για την ιστορία, το φωνητικό αυτό δύο, όχι τρίο, το αποτελούσαν ο Roman Stewart και ο Tinka Stewart, τα αδέρφια αυτά λοιπόν από την Τζαμαϊκά. Και συνεχίζουμε με ήχους από τη χρυσή εποχή της τζαμαϊκάνικης roots, rock, reggae. Και πάμε σε έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη, πάμε στο Mikey Rastar και πάμε Tafari Safari. Special request.
1: Άιντα.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Mikey Rastar. Ελπίζω όσοι είστε συντονισμένοι να περνάτε καλά. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο chat του σταθμού. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο μας περιγράφει τη σκληρότητα της ζωής και το πώς να συνυπάρχεις με κακούς και μοχθηρούς ανθρώπους είναι δύσκολο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγεις τους κινδύνους, να περπατάς μακριά από τα προβλήματα. Και είναι συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι τα ζούσανε στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της ρέγγες.
1: Μιλάμε για...
0: Ναι, μιλάμε για δύσκολη ζωή, μιλάμε για πολέμους, μιλάμε για καθημερινή μάχη για επιβίωση στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Ακόμα και οι ίδιοι καλλιτέχνες που παρόλο που ήταν διάσημοι, γνωστοί, τέλος πάντων και τα λοιπά, δεν ήταν σε παραπάνω στάδια η συντριπτική πλειοψηφία από το μέσο άνθρωπο, έτσι. Και όλα αυτά τα τραγούδια μας περιγράφουν την σκληρότητα και την δυσκολία που υπήρχε. Οπότε τα σοφά τους λόγια, παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους, όλων των δημιουργών, τραγουδιστών και τα λοιπά, παραμένουν επικαιρά και μας θυμίζουν ότι...
1: Ναι,
0: ότι θα πρέπει να περπατάμε μακριά από τα προβλήματα. Leroy Smart λοιπόν σε μια κομματάρα, αγαπημένο, Walk Away From Trouble.

0: Στο επόμενο κομμάτι θα ακούσουμε για μια πραγματικότητα. Θα ακούσουμε για τους ανόητους και τα χρήματά τους. Οι ανόητοι και τα χρήματά τους σύντομα θα φύγουν. Ο κακός εργάτης μαλώνει με τα εργαλεία του κάθε μέρα. Τώρα ό,τι έχεις στην κατοχή σου, μην τα κακομεταχειρίζεσαι, αλλιώς μια μέρα θα τα χάσεις. Μας λένε λοιπόν οι knowledge από τα γκέτο του Kingston, fools and their money.
1: Right there.

0: Λοιπόν, τα τσιτώνουμε σήμερα τα ποτεσιόμετρα.
1: Ναι. Κάνουμε διάφορες πειραματισμούς εδώ με τον ήχο.
0: αυτή ήταν η Knowledge. Ευχαριστούμε και τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Να στείλουμε χαιρετισμούς στη Φλόρινα, στους Αγίους Αναργύρους, στο Περιστέρι, στον Πειραιά.
1: Θέλω να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φήμη, Tom, ότι υπάρχει η ρέγγε κοινότητα στη Φλόρινα. Τους μείον 20.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Υπάρχει η ρέγγε κοινότητα. Είναι πολύ καλοί γνώστες και χρόνια κιόλας μέλη της κοινότητας.
1: Για να μαθαίνετε. Όπως έλεγε ένας φίλος, η ρέγγε στα χιόνια και black metal το καλοκαίρι.
0: Κανονικά.
1: Εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ καλοκαιρινά, δυνατά. Strummer Radio, NC Tom, βλέπετε, σας έχει φέρει μόνο τον αφρό του αφρού. Και συνεχίζουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που το έχουμε ξανακούσει σε αυτή την εκπομπή. Είναι η νέα κυκλοφορία της Dancehall Tradition μαζί με Prophecy Records. Marcia Cleaver, Motherless Child. Να στείλουμε και χαιρετισμούς στη Ρουμανία. Greetings to my brethren Seba and all the family and crew. Να στείλουμε και χαιρετισμούς και στη Γαλλία, στο Pierre Redeem Activist, που είναι υπεύθυνος για την παραγωγή αυτού του υπέροχου κομματιού. Μία πολύ ωραία δουλειά. Μεγάλη χαρά που το βγάλαμε μαζί με το Seba.
1: Και ένα συγκλάκι που θα γίνει collector's item, οπότε όσοι πιστοί ή ακόμα και άπιστοι προσέλθετε.
0: Έτσι, και πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Motherless Child και για τη συνέχεια έχουμε μία έκπληξη πάλι από Dancehall Tradition. Θα το πούμε όταν τελειώσει το κομμάτι. Μείνετε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή Treble Time. Oh yeah, it's Treble Time again, που λέει και ο φίλος DJ Comeback. Άιντε. Πάμε λοιπόν. Άιντε.

0: Dancehall Tradition λοιπόν και Motherless Child μαζί με Prophecy Records, Rhythm Activist, Enough Greetings and Love to Romania Family. Και τώρα...
1: Υπέροχη κυκλοφορία, όχι επειδή λατώμα εδώ, είναι πράγματι ένα πανέμορφο μουσικό κομμάτι όπως διαπιστώσατε.
0: Ναι, και... όντως δεν θα υπήρχε και λόγος να μπούμε στη διαδικασία να εκδώσουμε και κάτι που δεν θα μας άρεσε.
1: Το οποίο δεν έχει εύκολη δουλειά για έναν άνθρωπο που τα κάνει έτσι, DIY, που είναι όλα μόνος του, που έχει στήσει μια φάση καθαρά από την αγάπη για τη μουσική, έτσι.
0: Ναι, και σε αυτή τη κυκλοφορία υπήρχε μια συνεργασία σε διάφορα μέρη του κόσμου, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Ρουμανία, το βινήλιο εκδόθηκε αλλού, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα παίχτηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η μεγάλη χαρά
1: ίσως και
0: ήταν...
1: παίζεται και τώρα που μιλάμε, μπορεί να το παίζει κάποιος ένα...
0: Σίγουρα, γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο όντως αγαπήθηκε πάρα πολύ από την αρχή του και ο Άμπα, ας πούμε, ανέβαζε κάποια βιντεάκια που τα βλέπαμε και μείναμε έτσι έκπληκτοι που έκανε μικρόφωνο απάνω, δηλαδή ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για το κομμάτι αυτό. Ελπίζουμε να είμαστε καλά, να κάνουμε και άλλα πράγματα.
1: Κάτι ετοιμάζεις.
0: Υπάρχουν διάφορα πλάνα, θα τα δούμε. Δεν βιαζόμαστε, πάμε βήμα-βήμα, όπως μας πάει η κατάσταση πάμε κι εμείς. Μένουμε στη Ρουμανία, μένουμε στη Dancehall Tradition και σε αποκλειστική κυκλοφορία, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen και μικρά παιδιά, θα ακούσουμε ένα ακριβώς. Θα ακούσουμε λοιπόν το επερχόμενο κομμάτι που θα βγει από τον αδελφό μας Sebastian, Dancehall Tradition με Injecta και King Kong. Παρακαλώ, ο θρύλος της τζαμαϊκανικής dancehall roots μουσικής είναι ακόμα εδώ, το έχει απίστευτα, θα ακούσετε το κομμάτι. Σε πρώτη λοιπόν μετάδοση, ένα dubplate το οποίο σύντομα θα βγει σε βινήλιο από Dancehall Tradition, γιορτάζοντας και τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του label. Είστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και ακούτε πολύ ωραία dubplates από Prophecy Records.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε λοιπόν. Hail Him και King Kong.

Dancehall Tradition. Yes, I. Είστε συντονισμένοι στο strameradio.com για την εκπομπή Table Time. Special guest tonight, Sensi Dome, Prophecy Records. Yes, I, Rastafari.

0: Travel Time, Σέλσι Τόμ, Δημήτρης Καμπάκος, Νεκροζώντα Αλήσης Σταδίου. Θα συνεχίσουμε και τη δεύτερη ώρα δυναμικά. Αλλά πριν βάλει ο Σέλσι Τόμ το επόμενο, βασικά εγώ θα βάλω το επόμενο selection, έτσι να βάλω και εγώ για ένα κομμάτι για το καλό. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση ενός πολύ καλού φίλου και ενός ιδιαίτερου πολύ υπέροχου ζωγράφου. Είναι ο Γιώργος Νίκας. Η έκθεση λέγεται «Η θρύλη του τοπίου». Είναι στο Λεωμού 9. Ξέρετε που είναι φρικιά, λίγο πιο κάτω από το Άνι τώρα. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε. Και μια μικρή εισαγωγή. «Η θρύλη του τοπίου» είναι μια έκθεση του Γιώργου Νίκα. Δεν παρουσιάζουν μια σταθερή εικόνα του κόσμου, αλλά μια εύθραστη ανάμνηση που επιμένει και επιβιώνει στον χρόνο. Η φύση, η θάλασσα, το αστικό περιβάλλον, ακόμα και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας, συγχωνεύονται σε μια εικόνα που μοιάζει να αναδύεται αργά μέσα από πέπλα ομίχλης. Το βλέμμα δεν συναντά βεβαιότητα, αλλά παρεμπλανιέται σε χώρους ρευτούς και ασταθείς, εκεί όπου το φως, η μνήμη και η ύλη συνυπάρχουν σε μια σχεδόν ποιητική ευθραστότητα. Αυτά τα όμορφα πράγματα θα δείτε όσοι έρθετε Παρασκευή στα εγκαίνια της έκθεσης του Γιώργου Νίκα, 7 με 9, Σολόμου. Ελάτε, μην είστε όλο να πλακωνόμαστε στις μπύρες και τέτοια, που εγώ είμαι πολύ υπέρ, αλλά να πάμε να δούμε και κάποιες ομορφιές. Όπως τώρα θα ακούσουμε κάποιες ομορφιές, έτσι κύριε Τόμ.
1: Ναι, η επιλογή είναι δικιά σου και είναι από ένα θρυλικό reggae album του μεγάλου Pablo Moses από το Revolutionary Dream. Καταπληκτικός δίσκος. Τον προτείνω να τον ακούσετε όλο. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πολύ γνωστά κομμάτια, ένα roots anthem από αυτό το δίσκο, σε επιλογή δικιά σου, που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Give I a fee a name, λοιπόν, από Pablo Moses.

0: Και μετά από...
1: Όπα,
0: τα εφέ εδώ στο στούντιο είναι τρομερά, αρπάζουν όλα.
2: Λοιπόν, τα κάνω μόνος μου αυτά, να ξέρετε.
0: Έτσι, είναι άλλες τεχνικές. Μετά λοιπόν από τη δημιουργική παρέμβαση του DJ Comeback που μας πήγε λίγο μπροστά στο χρόνο, μας πήγε λίγο στα 80's με Sweet Rabadab, θα κάνουμε μια επιστροφή λίγο προς τα πίσω και δεν γινόταν να μην περάσουμε από το μυθικό στούντιο της Brentford Road, από το θρυλικό Studio One. Και πάμε να ακούσουμε...
2: Εκεί που σου είχα κόψει μια κλίση μια φορά.
0: Α, μπράβο, ναι, εκεί απ' έξω.
2: Δεν είσαι πληρώσει ακόμα. Του έρχονται mail από το Υπουργείο της Τζαμάικα και λέει, και τα παρατάει στα spam. Εγώ το θυμάμαι που είχες παρακάνει το μηχανάκι.
0: Ναι, αλλά η κλίση δεν πληρώθηκε τελικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια διασκευή σε ένα πολύ γνωστό soul κομμάτι, το οποίο είναι βαθιά μέσα στην κουλτούρα των Αφροαμερικάνων. Μιλάει για το ρατσισμό, για τον διαχωρισμό αυτόν τον κοινωνικό, τον φυλετικό, όλο αυτό το ρατσιστικό μοτίβο ενός σάπιου συστήματος που υπήρχε, υπάρχει, εξελίσσεται, μεταλλάσσεται και τελικά δεν άλλαξε τίποτα από τότε που όλοι αυτοί οι άνθρωποι φωνάζαν για τα δικαιώματά τους. Senior Soul λοιπόν και It's Because I'm Black από το μυθικό Studio One.
2: Από Σιλ Τζόνσον, ναι.
0: Η διασκευή, ναι. Είστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και συνεχίζουμε μέχρι τις 8. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την παρέα και τα μηνύματα. Για πάμε.

Λοιπόν, για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον μεγάλο Τζασάκα και πάμε να ακούσουμε το Messenger Dub, μια μεγάλη απώλεια τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας. Ναι, τον έχω γνωρίσει, ευτυχώς. Εντάξει, κοίταξε να δεις, εγώ τον γνώρισα, δεν κάθισα με τις ώρες να μιλήσω μαζί του, είχαμε μια γνωριμία, τον έχω παρακολουθήσει, τον συνάντησα όσες φορές τον παρακολούθησα, ξέρω εγώ να τον χαιρετήσω. Εντάξει, ο Τζασάκα ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο γενικά, πέρα δηλαδή το ότι τη δικιά μου εντύπωση που ως ας πούμε άνθρωπος που εκτιμάει αυτό που έκανε και τον το έβλεπα με ένα σεβασμό ας πούμε, γενικά πέρα από αυτό που το προσωπικό, ο Τζασάκα ήταν ένας τρίλος, ένας πολύ ιδιαίτερος soundman, ένας πρωτοπόρος. Σίγουρα, γιατί έφυγε κιόλας σε πολλά μουσικά μονοπάτια βασιζόμενος πάντα σε αυτό που ήθελε, στο Roots and Culture, το οποίο είναι μια ομπρέλα που ανοίγει από τον ήχο των 70s μέχρι σημερινές παραγωγές. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός, δεν δίστασε να ξεκολλήσει από τον αυστηρά 70s και Roots ήχο, έπαιξε πολλά πράγματα, ακόμα και στο φάσμα ας πούμε, της πιο ηλεκτρονικής digital μουσικής, με πάντα το ιδιαίτερο του στυλ και την δικιά του ας πούμε, και το δικό του κριτήριο στο τι είναι roots and culture τελικά. Καλά, η αύρα του γενικότερα, ό,τι και να έπαιζε, του έδινε πνοή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι από το Τζασάκα και πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Messenger Dub.

0: Μεγάλο τζασάκα και πάμε πίσω στο 2012. Πάμε στην αρχή της δημιουργίας της Prophecy Records.
1: Μια προφητεία αρχίζει να παίρνει μορφή.
0: Ακριβώς. Και πάμε στην πρώτη έκδοση, σε ένα 12-inch που εκδώσαμε με τον φίλο Bannington Τζούντα. Ένα πολύ καλό φίλο, έναν τεράστιο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι τζαμαϊκάνικης καταγωγής, από τα παιδιά που μεγαλώσαν στην Αγγλία, με γονείς από την Τζαμαϊκά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με ένα τέτοιο background και μια τέτοια αγάπη για μουσική, όλα αυτά τα παιδιά θα βρίσκαν το δρόμο τους μουσικά και έχουν φτάσει σε ένα σημείο πλέον να είναι θρύλοι αυτής της σκηνής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Fire Burn, ηχογραφημένο στο Leeds, στο Hall Play Studio, πρώτη κυκλοφορία της Prophecy Records σε 12-inch βινήλιο. Είστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και έχουμε ακόμα σχεδόν μισή ώρα και 4-5 λεπτά να ακούσουμε και άλλες μουσικές και κάποιες καινούργιες κυκλοφορίες. Fire Burn λοιπόν, Bannington Judah.

0: Αυτός ήταν ο Μπάνικτον Τζούντα, ο φίλος μας. Περνάει ο καιρός, είδες αυτό που λέγαμε. Περάσαμε 14 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της Prophecy Records. Αυτό ήταν το πρώτο δωδεκάρι, Fire Burn και Revelation Time από την άλλη πλευρά, με δύο dub. Δεν τα έφερα σήμερα. Να είμαστε καλά,
1: θα τα
0: λέμε. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη μεγάλη απώλεια, ενός ανθρώπου που τον είχα γνωρίσει και προσωπικά, ενός πολύ δυνατού καλλιτέχνη, ο οποίος πριν 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ήταν ο μεγάλος Ναζάμπα, ο Τζαμαϊκανός ποιητής από το Κλάρεντον, ο οποίος είχε έρθει και στην Αθήνα μέσα στα πλαίσια της πρώτης του περιοδίας.
1: Ο ποιητής της Ρέγκε, έτσι μπορούμε να πούμε.
0: Ένας εκ της νέας γενιάς ποιητών, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ δυνατός καλλιτέχνης που είχε πραγματικά να δώσει πάρα πολλά και με μια τρομερή ομοιότητα στη φωνή του θρυλικού Prince Farai. Δηλαδή ήταν η νέα γενιά της φωνής του κεραυνού. Και πάμε να τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι μαζί με τους Zenzil και πάμε να ακούσουμε τον Ναζάμπα μαζί με, και με τους Hightone στο Dub Revolution, στο οποίο εξηγεί την ιστορία της Ρέγκε από αυτό το μικρό νησί της Καραϊβικής και που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και ξεκίνησε από τον Lee Scratch Perry, από τον King Tubby και όλους τους ήρωες. Ναζάμπα λοιπόν, rest in peace my brother, και Dub Revolution, Strummer Radio.com, live and direct. Yeah.

0: 하죠.
1: Πάμε στην
2: Αγγλία. Προς το τέλος και πάμε να ακούσουμε έτσι οι αγγλικές ρεγκέ δυνατές.
1: Τώρα όντως θα χαμηλώσουμε λίγο τέμπο και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι από Conscious Sound και Kenny Notes, το Give Me The Music.

Παραμένουμε στους Conscious Sound μαζί με Boost Chemist και πάμε για έναν πόλεμο των άστρων σε dub.

0: Είμαστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ, νεκροζώντανε στα δύο. Treble Time, Sensi Tom, DJ Kabak, Reggae Vibes. For a funky summer.
0: Live and direct tonight. Them Wicked. Queen Omega.

0: Βάδιζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο.
1: Τέλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής. Το επόμενο κομμάτι είναι ένα κομμάτι του θρυλικού τζαμαϊκάνου Λουτσιάνο σε μια συνεργασία με τον δικό μας εδώ Αϊμήτρη και το Counter Action Label, το οποίο κλείνει 20 χρόνια.
0: Respect to Αϊμήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Love you,
1: εννοείται,
0: brother.
1: Respect. Λοιπόν, σύντομα λοιπόν κυκλοφορεί το κομμάτι αυτό μαζί με διάφορα συγκλάκια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Counter Action. Ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στο Strummer Radio. Έχουμε λίγο ακόμα να σας χαιρετήσουμε. Πάμε.

0: Counter Action λοιπόν, 20 χρόνια. Big up Δημήτρη. Big up σε όλους που ήσασταν συντονισμένοι στο Strummer Radio. Τώρα για το τέλος κράτησα μια επιθυμία σου να κλείσουμε έτσι με λίγο πιο ερωτικά λίχους από το παρελθόν.
1: Ψυχοπονιάρικους.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από Demon Fuzz.
1: Demon Fuzz, εδώ το συζητάγαμε με το φίλο τον Ντόμο από την Ιγυρία. Κυρίες, κύριοι και μικρά Αφρικιά, ήταν εκπομπή Travel Time. Είχαμε την απίστευτη τιμή να έχουμε μαζί μας ένα από τα πιο σημαντικούς ανθρώπους
0: πάνω απ' όλα της ελληνικής
1: σκηνής. Τον Ντόμ, εφόσον μας ανεχθεί, θα τον υποδεχτούμε και άλλη φορά. Έως τότε, να παίρνετε τις βιταμίνες σας, να τηλεφωνείτε στη μαμά σας και να πίνετε πολλά νερά. Καμπάκος, Travel Time, Σένιζι Τόμ, φύγαμε.
0: Remember Biafra. Καλό υπόλοιπο σε όλους και τα λέμε.
1: Παρά να ψαρώ.

Καλησπέρα σας. Έπειτα από απουσία 3 ολόκληρων εβδομάδων, το παρακάναμε μια αλήθεια, τα μπανανόψαρα επιστρέφουν στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές του Strummer Radio για να κάνουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Μάιος πέρασε σχεδόν άπρακτος λοιπόν, αφού καταφέραμε να κάνουμε μόλις μία εκπομπή μέσα στο μήνα. Και έτσι δεν προλάβαμε να τιμήσουμε στην ώρα του ένα άλμπουμ που έκλεισε 30 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία. Ο 5ος και τελευταίος δίσκος της πρώτης περίοδου των Soundgarden και της μοναδικής μεταξύ μας. Μετά ήταν ρέπλικες του εαυτού τους. Το Down on the Upside λοιπόν κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου του 1996 και αποτέλεσε την κορονίδα της δημιουργικότητας αυτού του σπουδαίου αμερικάνικου συγκροτήματος. Σε όλες τις μεγάλες μπάντες, ο τελευταίος δίσκος είναι πάντοτε και ο καλύτερος, βασικό αξίωμα αυτό, οπότε και οι Soundgarden δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Η απόφαση να μην χρησιμοποιήσουν παραγωγό στο συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά να τα κάνουν όλα μόνοι τους, ελήφθη συνειδητά και ομοφόνος, δημιουργώντας μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των μελών, η οποία οδήγησε μεν στη διάλυση, αλλά και στην πιο μεστή και συνεκτική ηχογράφηση που έκαναν ever ως μπάντα. Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί και η αυτοβιογραφία του Kim Thayil, με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τόσο για το συγκρότημα όσο και για τον ευνίδιο χαμό του Chris Cornell. Οπότε ίσως έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε κάποια πράγματα σε επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν θα παραμείνουμε στο αγαπημένο μας Seattle για κάτι τελείως διαφορετικό όμως. Άλλο ύφος, άλλη χρονιά, άλλος αιώνας ακόμα. Farewell to all these rotten teeth. Αποχαιρετισμός στα σάπια δόντια από τους Carissa's Weird.

Ο κύριος Σάλαν Μπίσοπ βρίσκεται πίσω από το ψευδώνυμο Alvarius B. Ο άνθρωπος που έφτιαξε τους Sun City Girls μαζί με τον αδερφό του, τον Richard, στο Phoenix της Αριζόνα, μια ωραία πρωία του μακρινού 1979, και από τότε μας απασχολεί ευχάριστα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έτσι και τώρα, με αυτό το καταπληκτικό Malarial Dream, το όνειρο της ελονοσίας, πιο πολύ σαν εφιάλτης ακούγεται αυτό, το οποίο ηχογράφησε στο σπίτι του στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου πλέον και διαμένει μόνιμα. Εξού και τα ούτια και τα σαντούρια που ακούγονται στο δίσκο. Τεράστια μουσική σκηνή στο Κάιρο, κυρίως πειραματική, αλλά και τα λαϊδί γνωρίζουν μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Εμείς θα πάμε back to the roots στο μακρινό 1968 για να συναντήσουμε την πρώτη big band της Αιγύπτου, την οποία διεύθυνε ο κύριος Σαλάχ Ραγκάμπ. Αυτός ο κύριος ήταν υπεύθυνος στην μπάντα του στρατού. Η ορχήστρα λοιπόν αυτή αποτελούνταν από 5 σαξοφωνίστες, 4 τρομπέτες, 4 τρομπόνια, πιάνο, μπάσο, τύμπανα, κρουστά και διάφορα άλλα εξωτικά όργανα. Ο Σαλάχ ήταν αμερικανοσπουδαγμένος στο Κάνσας, οπότε όταν επέστρεψε στο Κάιρο, πέρα του ότι συγκέντρωσε όλους αυτούς τους μουσικούς κάτω από την επίβλεψή του, τρύπωσε και στη μπάντα του Σαν Ρα σε μια περιοδία της στην Αίγυπτο και έγινε σταθερό μέλος της για κάμποσα χρόνια.

Από το υπνοτικό down tempo του car culture μεταφερθήκαμε στις λατινοαμερικάνικες περιπέτειες του μεξικανού Legarde Jeando, ο οποίος συνηθίζει να τριγυρνάει στα δάση και τις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής, όποτε έχει σκοπό να ηχογραφήσει καινούριο άλμπουμ, προκειμένου να εμπνευστεί από τα τοπία της και, αλλά και από τους ήχους της. Εμείς εδώ ακούσαμε το Fiesta en las Sierras, μια γιορτή στα βουνά των Άνδεων, μέσα από το περσινό του Siete Caminos, οι 7 δρόμοι της ζωής που καθορίζουν τις επιλογές μας. Ένας από αυτούς τους δρόμους είναι και αυτός του νερού, Caminos de Agua. Τιτλοφορείται μια άλλη λατινοαμερικάνικη κυκλοφορία, ενός ενηγματικού βραζιλιάνου παραγωγού αυτή τη φορά, ονόματι Kai Taira, ο οποίος έβγαλε έναν από τους καλύτερους δίσκους της τελευταίας εισοδίας. Αυτές οι διαδρομές του νερού έχουν μέσα από black metal μέχρι πειραματική folk. Αυτός είναι και ο τρόπος που διάλεξε για να αντιδράσει στα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα που συντελούνται στην περιοχή. Άλλοτε με θυμό και άλλοτε με οδύνη. Πάμε μια βόλτα στις εκβολές του ποταμού Ρίο Πρέτο να ακούσουμε τι έχει να μας πει μια κακομοίρα γιαγιάκα που τα έχει βιώσει εκεί όλα αυτά στο πετσί της.

0: περιβαντολογικές ευαισθησίες και στο καινούριο άλμπουμ των Magic Tuber String Band, αυτής της κολεκτίβας από την Βόρεια Καρολίνα, της οποίας ηγείται κατά κάποιο τρόπο η βιολινίστρια Courtney Werner και η οποία εκτός από μουσικός εργάζεται και ως περιβαντολόγος εκεί στην περιοχή. Πόλεις ολόκληρες μας λέει πως εξαφανίστηκαν εξαιτίας του ομοσπονδιακού προγράμματος των Ηνωμένων Πολιτειών για να παράγουν εκεί ραδινεργά υλικά που θα τους χρησιμεύαν στην κατασκευή πυρηνικών όπλων κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου με τους Σοβιετικούς. Και φυσικά τα πράγματα έχουν χειροτερέψει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από τότε.
1: One of the greatest and suddenest storms on record is experienced here today. Band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then without warning the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.

πρώτος δίσκος σε κανονικό, δηλαδή σε επαγγελματικό στούντιο, για τους φοβερούς Ταϊλανδούς, Κουναρίν. Και όπως ήταν αναμενόμενο, συνεχίζουν να ζωγραφίζουν. Άμα ζωγραφίζει σαλάνες, ζωγραφίζει και σαλόνια και ακόμα παραπάνω. Τα τυπάκια αυτά είναι μια χαλαρή κολεκτίβα μουσικών που παίζανε κατά κύριο λόγο σε γάμους και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις, μέχρι που ένα εκστατικό live βιντεάκι τους στο YouTube τους έκανε γνωστούς και πέρα από τα στενά σύνορα της χώρας τους. Για να ασχοληθεί μαζί τους ο Τόμας Μπρενέκ, τον Menachan Street Band, Budos Band και ό,τι άλλο καλούδι βγαίνει από την εκλεκτική ετικέτα της Dapton Records, ο οποίος τους έψησε να τους μαντρώσει σε κανονικό στούντιο που λέγαμε και πριν, για να τους ηχογραφήσει και να κυκλοφορήσουν φέτος το τρίτο τους κατά σειρά άλμπουμ, 10 χρόνια από το προηγούμενο. Μάλλον έπεσαν πολλοί γάμοι μαζεμένοι στην Ταϊλάνδη την τελευταία δεκαετία. Το θέμα είναι πως δεν χάνουν τίποτα από την ομή τους ενέργεια μέσα στο στούντιο. Μιλάμε τώρα για κλασική μπάντα που τη φέρνει στην Ελλάδα με λίγο καλό προμοτάρισμα και support τους δικούς μας Λοστρέ. Στο κάνουν το μαγαζί όπα και μπορούν άνετα να βαράνε σταθερά sold out μέχρι να αποφασίσουν να διαλυθούνε.

Μαλλί γυαλί και δίσκος Ιταλί. Αυτό ακούγονταν στα στέκια των μουσικών στην Αθήνα τα τελευταία 2 χρόνια. Μόνο που δίσκο ακούγαμε και δίσκο δεν βλέπαμε. Να υπενθυμίσουμε πως βρισκόσαστε πάντα συντονισμένοι στην ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio για το δεύτερο ημίχρονο των Πανανόψαρων, το οποίο ήθιστε να ξεκινάει πάντα με εγχώριες κυκλοφορίες. Δίσκο λοιπόν ακούγαμε και δίσκο δεν βλέπαμε, ήρθε όμως η ώρα του τελικά και το μόνιμο ντεμπούτο των Τσίτα Λί κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στις ψηφιακές πλατφόρμες. Με εμάς τους γκρινιάρδες να ευελπιστούμε και σε έκδοση σε φυσικό φορμάτ. Ο καλύτερος τρόπος βέβαια για να απολαύσεις το συγκεκριμένο τρίο παραμένει ζωντανές τους εμφανίσεις. Και οι τρεις μουσικοί έχουν πλέον αρκετά χιλιόμετρα σε διάφορα αυτοσχεδιαστικά σχήματα της πόλης. Οπότε τους λες και ένα πράγμα μπαρ του καπνισμένους. Θα μείνουμε τροποτινά στα αθηναϊκά δρόμενα για ένα γερμανικό σχήμα που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Athens Jazz Festival και μας έκλεψε την καρδιά. Ο λόγος για τους Βερολινέζους Connie Crows, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν ακόμα και αυτό το ατίθασο σε πολλά εισαγωγικά κοινό του εν λόγω φεστιβάλ, να σιγήσει έστω και για λίγο και να τους ακούσει.

Πραγματικά ένα 80% του κόσμου που πηγαίνει κάθε χρόνο στην Τεχνόπολη δεν ασχολείται καθόλου με τη μουσική, αλλά βρίσκει μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να συναντήσει φίλους και γνωστούς και να πούνε τα νέα τους. Λες και δεν μπορούν να βρουν κάποιο άλλο μέρος να πάνε να πιούν ένα καφέ και να φλιαρίσουν. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και έκαναν τα μαγικά τους οι Coney Crows την περασμένη Τρίτη, με αυτό το μείγμα Radiohead με Eric Truffaz να σταματάει τις ομιλίες και να γυρνάει τα βλέμματα προς τη σκηνή.

Είχαμε κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα, αλλά έχουμε επανέλθει. Για την καινούργια αλμπουμάρα της Μαρίσα Άντερσον, τα έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η κοπέλα έχει ανθολογήσει κομμάτια από όλες τις περιοχές με τις οποίες η Αμερική είναι σε σύγκρουση από το 1970 και έπειτα, δηλαδή από όλο τον μη δυτικό κόσμο. Παρ' όλα αυτά τονίζω ότι παραμένει πρωτίστως μουσικός και όχι ανθρωπολόγος και ότι αυτό που την ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι πως ο πόλεμος, η μετανάστευση και η νομαδική ζωή καταφέρνουν να επηρεάζουν τους μουσικούς και την τέχνη τους. Μουσική χωρίς σύνορα, αλλά και ταυτόχρονα σπουδή πάνω στα ίδια τα σύνορα και την επίδρασή τους σε ένα έργο υψηλής αισθητικής αξίας. Για τους πιο παρατηρητικούς ακροατές, το κάτω μέρος του δίσκου και αριστερά αναγράφεται με μικρά γράμματα το Volume 1, πράγμα που σημαίνει πως περιμένουμε και επόμενες απόπειρες στην συγκεκριμένη σειρά. Άλλωστε η Μαρίσα έχει ξεχωρίσει κοντά στα 1000 τραγούδια από την προσωπική συλλογή του Χάρι Σμιθ. Πραγματικός θησαυρός για όσους γνωρίζουν τι μάζευε όλα αυτά τα χρόνια αυτός ο πολυγραφότατος Αμερικανός πολυμαθής.

Παρά το γεγονός ότι ο Στίβ Αλμπίνι υποστήριζε στεναρά την κυκλοφορία του Twiz, του ντεμπούτου των Slint από την Touch and Go, εν έτη 1989, οι άνθρωποι της εταιρείας αρνήθηκαν να το δεχτούν, μετανιώντας το ικτρά στην πορεία όπως απεδείχθη, και αυτό γιατί όταν ο επόμενος δίσκος των Slint, το μυθικό Spiderland, απέκτησε cult status, πρώτον οι Slint είχαν ήδη διαλυθεί και δεύτερον η Touch and Go έτρεχε να σώσει ό,τι σώζεται, επανεκδίδοντάς το 4 χρόνια αργότερα από την αρχική του κυκλοφορία. Για την ιστορία, το Twiz βγήκε από μια άσημη εταιρεία ονόματι Jennifer Hartman Records, η οποία, όπως λέει και το όνομά της, ήταν μια δισκογραφική που είχε φτιάξει ένας φίλος τους ονόματι Jennifer Hartman, και όπου ο μοναδικός δίσκος που κυκλοφόρησε ever αυτή η εταιρεία ήταν το Twiz των Slint. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Αλμπίνι είχε προγραμματίσει να ηχογραφήσει ένα συγκρότημα στα Electrical Audio Studio του εκεί στο Σικάγο και η μπάντα αυτή δεν εμφανίστηκε ποτέ, οπότε φώναξε τους Slint για να εκμεταλλευτούν τον ήδη πληρωμένο χρόνο της ηχογράφησης και να γράψουν κάποια κομμάτια για να τα πάρουν μαζί τους πίσω στο Κεντάκι. Αλλά ο Στίβ δεν έμεινε εκεί, καθώς τα ξαναέστειλε στην Touch and Go, με αποτέλεσμα να τους αλλάξει αυτή τη φορά τη γνώμη και να αποφασίσουν εν τέλει να βγάλουν το Spiderland. Αυτές οι ιστορικές ηχογραφήσεις δημοσιεύτηκαν αυτές τις μέρες στο Bandcamp, ξαναθυμίζοντάς μας για ποιο λόγο η Slint ήταν τόσο σπουδαίο συγκρότημα.

Παραμείναμε Σικάγο και πατήσαμε κι άλλο τα γκάζια για το κουαρτέτο των June Grass και τον τέταρτο μόνιμο δίσκο τους που κυκλοφόρησε πέρσι το Σεπτέμβρη και έχει όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν πετυχημένη την απόπειρα μιας jazz μπάντας να φτιάξει μουσική, crowd, ψυχεδέλεια και boogie στις σωστές αναλογίες. Και όλα αυτά απευθεία στον Marshall, ούτε πολλά πολλά πετάλια, ούτε πειράγματα στην κονσόλα και στην παραγωγή. Βέβαια το backpack που ακούσαμε δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του άλμπουμ, αλλά κάπως μας παρέσυρε ο στρόβιλός του. Πάμε τώρα να το γυρίσουμε σε πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Από τις παριζιάνικες Βερσαλίες μας έρχονται οι Τούρζοι, οι οποίοι είχαν να εμφανιστούν στα μουσικά πράγματα πάνω από 10 χρόνια, θαυμαστές των παραγωγών του Andrew Weatherall, ακολουθούν πιστά όλα τα διδάγματά του και ήδη από το εναρκτήριο κομμάτι του Drop φαίνεται πως άξιζε η αναμονή.

Thank you very much από τον Kevin Ayers. Thank you very much και από τον Zork για τις ακροάσεις και την παρέα. Άλλο ένα επεισόδιο των Μπανανόψαρων έφτασε στο τέλος του, με τεμποδίων βέβαια. Το κομμάτι αυτό το είχα διαλέξει για προπομπό κλεισίματος και στην τελευταία εκπομπή. Και ενώ εκθίαζα τον Kevin Ayers και έλεγα και μια ιστορία για τις σχέσεις του με την Αθήνα, συνειδητοποίησα ότι το μικρόφωνο μου ήταν κλειστό. Τώρα ελπίζω να το έχω ανοίξει και να ακούγομαι κανονικά. Σε κάθε περίπτωση με Kevin θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τους Kevin του χθες, τους Kevin του σήμερα. Σας καληνυχτίζω με Μόρμπαρο και 100,000 people, lives, teardrops και ό,τι άλλο κατεβάσει γκλάβα του. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: 13 μήνες.
1: 21. Πόσο ήσασταν?